0: και ακούμε το τικέγια.
1: We make you move. Top Scandalous.
2: Ladies and gentlemen.